0: Δεν έχω λόγια.
1: Κόσμος τους 93.
2: Δρόμοι παράξενοι με φέρα εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο στεγόνες.

ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σκέει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν την γνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάν

Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίτσες του

φυσάει, ένας κούκκος χτυπάει. Το τηλέφωνο σου μπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου.

κεριά σκιές απλώνω για να μνήσεις με θυμώνα. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μου αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Διότι πήρες και δεν δίνεις.

παρανοήστα λόγια που έχω πει. Είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβό, στο λέω να

χωρίς να σε δω. Κι αν σε πεθύμισα δεν ξέρεις. Κοντά μου πάντα θα υποφέρεις. Σου το είχα πει απ' πρωί βροχερό.

Στα σοβαρά μη με παίρνεις, είναι το μυαλό μου θολό. Είναι και ο κόσμος μου αστείος. Κι όταν με βαρεθείς τελείως, ψάξε αλλού να με βρεις όπως με θες.

0: Κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Έξε βραχνή μου φυσαρμόνικα.

στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες, σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν να σοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κρωμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κρατήσε με στη ζωή σου, κρατήσε με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου περάσαμε. Αν ζητούνε τα βράδια σου συνάδελφα.

λέω και μ' αφήνω μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε.

μέσα στον όνειρον του τις χώρες. Γυρνούσε σαν αέρα στα στενά και μίλαγε μονάχος με τις ώρες. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά, τον άκουσαν σε κάποιον να μιλάει και είπαν πως σταμάτησε η καρδιά.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο ράδιο Κόσμος.
1: Από πολύ μικρή το μόνο που με ενδιέφερε και αυτό που έλεγα στους φίλους μου ότι όταν θα μεγαλώσω θα γίνω τραγουδίστρια.
2: Πώς απλά.
1: Βέβαια υπάρχει σίγουρα έπαιξε ρόλο η οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ένας σπουδαίος δάλτης και τραγουδούσε πολύ καλά τα παραδοσιακά τραγούδια. Γυμνάουσα βέβαια ως τόπος καταγωγής. Με όλη αυτή τη σπουδαία παράδοση έπαιξε ρόλο πολύ σημαντικό. Και όλη η οικογένεια.

0: Σάφτα Μαλαχητικά Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα δύο άτομα. Ένας από τους γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφο του. Ο δράστης συνελήφθη.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιο τον τρώει ο πυρετός, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά με έχει βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και πέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφή. Και εμείς οι τρεις. Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθη του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι, μα το ναι, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σε άδερ.

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σε κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε κοιμάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που χλετάνε.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ακένισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και σπόρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμπκόφ να σκοράρουν τα

0: πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέτρα Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Center Four. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόρ στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς τον Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Αριθμός που φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών.
1: Καλή κύριε.
2: Δεν σου πάω μόνο να σκάσεις, ε.
1: Γιατί να σκάσω, καλή κύριε. Μπαλόνι είμαι.
2: Σου είπα εδώ μέσα δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε άμμο.
1: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο...
2: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

0: Γιώργος.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
3: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κοτς στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο, γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις ΕΣ. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά.

0: hip hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση, Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η ΕΕ για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα δύο άτομα. Ένας από τους γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υπηρείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα. Κόσμος στους 93.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Στέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρίδης.
1: Παίζουν Πιατάς, Οκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Εκέ, Παναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Στέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόσης Γερμανός Μικέλ Βασιλείο Βασιλείου.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε τα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς εργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City. Η ίδρυυση περνά online.

0: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο «Πληγή έμπνευσης», νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση «Come Together». Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βαρίου.
1: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
2: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
1: Και συνέχισε.
2: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
2: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιρού 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να μου την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις διγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Όμως ζουνε χωριστά. Είναι... Ορίστε κύριε.
1: Σκάσε.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες.

0: και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πιλσελάς Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρει κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί, παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά 5 άτομα γλυκά με αγαλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς. Ένας νεκρός και 2 τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσα.

0: Πρόσεξε καλά, μην ξανασπρώξεις, γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλογο από το χάμο. Κακό χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσα τι είπες, μου άφησε το θείο.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clip Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελού.
2: Όμω σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιβάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια, μικριά παντελόνια ή χρησιμοποιείτε εγκεκρινά εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερό Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή στο μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economousteres.gr.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου, μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπολείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε φτηνό καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά ή

0: ηλεκτρογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμπκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ρότα που παίζει πίσω. Από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω.

Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

κύβου τη σειρά. Απάνω σου τρακά. Σε ώρα πελπισέ. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ζαχτάφτα, Μαλαχίτσα, Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σιλέως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατέλειωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon roll, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμα σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για λεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop κιλό 10,95. Πιλσέλα Πίλσνερ κουτί 12-330 ml, 9-3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βάκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζή Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα.

0: συνάντηφο. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο είναι έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 2 με 4 στο Αιωβόρι ή 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κόσνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιάς, Σπάρτη 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα 35 Γιάννητσα.

πούμε. Έφυγε να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα κτλ. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύρισαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασί. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορτιούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασικό νόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδου μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousaires.gr.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Γελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Κατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Παναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά, τα πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Cup Together. Γερμανός Καφέ Καραγιάννη Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Πρωτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23210 10 240.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της Χαν. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τα βάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου πω.

0: αγάπη.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία αισεών, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αγαπεί και μόνο πρωτοπορεί.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολά, τόπο στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειρίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα σμον ρολς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 99 250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκορπιντηρίου, clean power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκορπιντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12,330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι, μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: Παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη.
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκί στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα δύο άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μαγλητή ασθενής 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: Άντα Μύκονος, Θάσος, Λίπαρος, Ύφνος 31, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξο, Θυμνοχανιά, Σπάρτη 33, Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα 35, Γιάννητσα.
7: Κόσμος στους 93.

Κάπως έτσι για άλλη μια φορά λέμε καλημέρα. Ελπίζουμε και εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά. Πάνω απ' όλα καλή εβδομάδα. Είπαμε την πρώτη καλημέρα και όπως μου είπανε και μια καλημέρα στα σέρβικα, πρέπει να είναι η καλημέρα ντόμπρο ούτρο. Και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνουμε. Μποζόρνο. Πώς αλλιώς να πούμε. Σήμερα γιορτάζει και η Σάρα. Οπότε τη θυμόμαστε με ένα παλιό τραγούδι που είχε γράψει ο Bob Dylan με τον τίτλο Σάρα, μετά το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μαζί θα είμαστε έως τη μία στο μικρό Βασίλης Πανδέκης. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Στις τεχνικές ρυθμίσεις ο κύριος Λάκης Καρζαβαίδης, στη γραμματεία, η πολύτιμη υποστήριξη της Μαρίας Αλεξανδρίδου.

Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, γιορτάζει η Σάρα χρόνια της πολλά, με υγεία και ό,τι καλύτερο. Πολλά και διάφορα νέα σήμερα στη νέα εβδομάδα μας. Έχουμε και την ενεργοποίηση των νέων μέτρων για ρυθμίσεις οφειλών, με την αναφορά πρόοδου ρυθμίσεων Ιουνίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είχαμε πάλι μια φωτιά στο Μπάντμικτον, στο θέατρο αυτό. Το κτίριο φλεγόταν στους επάνω ορόφους. Ξεκίνησε η έρευνα για τα αίτια που γέμισε μαύρους καπνούς την Αθήνα χθες. Στις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας έχουμε πάλι επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δύσκολα οι λαοί με πολύ διαφορετικές νοοτροπίες να μπορέσουν να συνεργαστούν. Εδώ βλέπουμε το μεγάλο χάσμα της Δύσης με την Ανατολή. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και πράγματα τα οποία συνδέουν τους ανθρώπους. Είναι σίγουρα η διάθεση για ειρήνη. Η γενικευμένη αυτή σύγκρουση φυσικά προκαλεί ανησυχία και πάλι όσοι θέλουν να σπρώξουν τις τιμές του πετρελαίου ξανά κοντά στα 80 δολάρια. Το κατάφεραν γιατί είχε τεράστια πτώση το πετρέλαιο. Το 80 ήταν και πριν τον πόλεμο, να σας πω την αλήθεια, κάπου εκεί ήμασταν. Παρ' όλα αυτά, τις τιμές σε ορισμένα κράτη τις βλέπουμε μόνο να ανεβαίνουν και σπανίως να κατεβαίνουν. Στην Ελλάδα υπάρχει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, για παράδειγμα, όπως στην Κάνδρα. Και στο Μουντιάλ έχουμε 4 φιναλίες. Στη Γαλλία, την Ισπανία, την Αγγλία και την Αργεντινή για τα αγόρια της παρέας. Κοντά μας και σήμερα έχουμε το cosmosnews.gr και φυσικά το Anatolia University, ένα υπέροχο πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, κάμπους 220 στρεμάτων με εργαστήρια, με το πτυχίο για σένα που σε ενδιαφέρει, που έχει αξία και αναγνωρίζεται διεθνώς. Στο Anatolia University στη Θεσσαλονίκη, και μην αργείς να κάνεις την εγγραφή σου, να πάρεις περισσότερες πληροφορίες.

Είναι Δευτέρα όμως, τα πρώτα παράπονα εγώ τα εισέπραξα από τους ακροατές. Το πρώτο τηλέφωνο ήταν ένας φίλος ακροατής. Μου λέει πήγαινε η κόρη μου αντί για 90 με 110. Την πέρασαν 2-3 αυτοκίνητα με βουλγάριες πινακίδες, αλλά η τροχιά με το πιστόλι εκεί στο ίσχυμα του Δραβίσκου λέει έγραψε την κόρη μου και όχι αυτούς που την προσπέρασαν. Οπότε λέει κάτι γίνεται. Και θα ήθελα λέει να παρακαλέσω πολύ την τροχιά να μην σταματάει μόνο τα αυτοκίνητα με πινακίδες, αλλά όλους και όποιος έχει και κάνει παράβαση να την πληρώνει. Αυτό μου ανέφερε ο ακροατής πριν από λίγο και τον ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά πρέπει όποιος κάνει παράβαση ας του πινακίδας η χώρας να επιβεβαιώνεται η παράβαση. Φυσικά γιατί να κάνουμε παράβαση, μπορούμε να πηγαίνουμε και λίγο πιο χαλαρά. Οι πινακίδες πάντα, όποιος και αν έχει οδηγήσει από εμάς, δεν νομίζω ότι έχουμε ακολουθήσει πιστά τις πινακίδες, να μην ξεγελιόμαστε. Οπότε αν τυχόν η τροχιά στήσει οπουδήποτε μπλόκο, ούτε το 90 τηρούμε, ούτε το 50, αφήστε τώρα που έχουν βγει και κάτι πινακίδες, να τόσες που αναβοσβήνουν και όλα. Και πας να μπεις στη σέρα, 30 για παράδειγμα. Παιδιά, 30 πάω με τα πόδια. Του λέει ο λόγος δηλαδή. Ωραίο το 30, αλλά μην μου πείτε ότι υπάρχει αυτοκίνητο που πάει με 30. Δηλαδή 30 είναι που το βάζεις μπρος. Άντε και λίγο να τσουλήσει. Πόσο μπορείς να πας με 30, είπαμε να είμαστε πειθαρχημένοι πολίτες. Ωραία, οκ, okay, να σεβόμαστε τον αστικό ιστό όταν μπαίνουμε σε μια πόλη. Να είμαστε κυρίλε χαλαρά, ήρεμοι. Εντάξει, να που άλλος βιάζεται λίγο για παραπάνω για τη δουλειά. 30 δεν θα πάει κανείς. Λίγο επιστρέφουμε με τα γεγονότα που έναν σαν σήμερα στο παρελθόν μας. Προς το παρόν. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου με το «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» από τα πιο πρόσφατα τραγούδια της. Προσέχετε στο δρόμο, μην βιάζεστε, μην τρέχετε. Το λέμε διαρκώς, αλλά πόσοι το τηρούμε. Καλή δουλειά κατά τα άλλα, καλημέρα. Καλημέρα και καλή δεν είναι και πιο αυστηρά τα πράγματα τώρα, έτσι, σε κλήσεις κλπ.

0: Όταν κάποιος μπορεί να περιμένει γιατί έχει βαθιά συναισθήματα για τον οπότε δεν είναι αργά. Όταν υπάρχει μια επιστροφή και χρόνια να περάσουν, το χαμόγελο δεν πάβει να υπάρχει. Αν υπάρχει φυσικά υπομονή και αν υπάρχει και αγάπη πραγματική, γιατί μερικές φορές όταν ζούμε στην περίοδο αυτή, στον περισσότερο βαθέων συναισθημάτων, δεν το έχουμε αντιληφθεί. Όταν όμως φεύγουμε από κάποιες καταστάσεις, μετά καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Γιατί όσο και να θέλουμε, δεν είμαστε παντογνώστες. Με ένα γελοτοπίο καινούριο και αυτό για τον Φίλιππο Πιάτσικα, θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα, που θα είναι το πρώτο για σήμερα, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ισχυρές καταιγίδες εχθές είχαν σε πολλές περιοχές και πλημμύρες αρκετές, σχεδόν σε όλη την Νότια Ευρώπη. Αλλού ήταν πιο έντονες, αλλού πιο ήρεμες.
1: Κλείνεις μέσα σε παλάτι μια κρυφής απελπισίας, τη ζωή σου την απάτη, φυλακή ελευθερίας. Κι ας γατζώνες από βράχια, κρεμασμένος σε κρεμούς, έρχεται η στιγμή της πτώσης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο άχτιτες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελ Ασπίνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2331 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο μετρό Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση.

0: που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο, πηγή έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δεύτερα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάγκα και Ζουμπκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα πέταρστατς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Center Four. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς τον Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών.
2: Κόσμος στους 93.

Βλέπα πριν δημοκρατίε. Για τη Φλωρεντία και. Ο Δαβίδ γύρισε, νομίζω γύρισε. Στη Φλωρεντία από σήμερα. Όσοι βρεθείτε θα υποφέρετε από θερμοπληξία. Σήμερα θα φτάσει τους 33-36, αύριο τους 35 και θα ξεπεράσει τους 39 μεθαύριο. 39 και την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται βροχές. Και παρότι θα έχει βροχή την Τετάρτη από ό,τι βλέπω η Φλωρεντία, θα έχει και 39 βαθμούς με βροχή. Πολύ ζεστή η Ιταλία και θα είναι αυτή η ζέστη που έρχεται και σε εμάς ανάμεσα σε καταιγίδες και σε υψηλές θερμοκρασίες. Καλοκαίρι θα μου πείτε.

0: che incontrai.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τραγούδι γραμμένο για τη Φλωρεντία, για εσάς που αγαπάτε την Ιταλία και έχει και πιο φθηνές θέσεις κανείς στην Ιταλία από ότι να πάει σε ένα ελληνικό νησί, για παράδειγμα. Ο Λέανδρο Καμπάνη δημοσίευσε το τραγούδι αυτό από τον Εδουάρδο, ας το πω έτσι, ο Εδουάρδο Σπαντάρο, ο Ντοάρντο είναι στα ιταλικά Σπαντάρο, το Λαπόρτιον Μπατσιόνε Φιρένζε, αν το λέω σωστά. Και αφήνουμε την Ιταλία για να επιστρέψουμε σιγά σιγά και προς την Ελλάδα. Να θυμηθούμε ένα παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι από τους Εγόρ που μαζεύονται πάρα πολλές φωνές μαζί, συναντιόνται και με το δικό τους τρόπο γράφουνε. Χωρίς μουσικά όργανα.

Λοιπόν, 10 άτομα είναι η Encore. 10 άτομα. 10 παιδιά μαζί δηλαδή. Στο φωνητικό σύνολο, όπως το ακούσαμε και είναι η δεύτερη διασκευή τουλάχιστον που μαθαίνουμε εμείς και κάνουμε ιδιαίτερα και περισσότερο γνωστή σε όλους.

Σήμερα ο καιρός στο Παρίσι θα είναι από 23 έως 32, στο Λονδίνο 16-28, Βερολίνο 17-31, το ίδιο και στην Πράγα και στη Βιέννη, με λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία θα φτάσει στους 33. Στην Αθήνα θα φτάσει στους 34, όπως και στις Θεσσαλονίκες στις Σέρες, 35 στο Αγρίνιο, 32 στα Χανιά, στην Πάτρα έως 28.

Τώρα θα μιλήσουμε για ένα βακτήριο για τις ευρωπαϊκές ακτές. Είναι η καλοκαιρινή έξαρση του βακτηρίου Βίμπριο, το δονάκιο δηλαδή στα ελληνικά, που αποτελεί ένα φαινόμενο που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, τους παρατεταμένους καύσονες. Τι είναι αυτό το βακτήριο Βίμπριο, για όσους δεν διαβάσατε αναλυτικά το άρθρο στο Cosmos News? Είναι ένας υδρόβιος μικροοργανισμός που ζει σε θαλάσσια και υφάλμηρα νερά και κυρίως εκεί όπου εκχύνονται ποτάμια, όπως ο Στριμώνας για παράδειγμα, και στις γύρω περιοχές. Το βακτήριο ευδοκιμεί ιδιαίτερα όταν έχουμε υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή αλατότητα. Μεταδίδεται και μολύνεται ένας άνθρωπος μέσω ανοιχτών πληγών. Έχει ένα κόψιμο και κολυμπά σε αυτό το νερό. Προκαλεί λοιμώξεις του δέρματος με ερυθρότητα, πρίξιμο, έντονο πόνο και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να καταστρέψει και ιστούς. Μέσω της τροφής το καλοκαίρι μεταδίδεται από ομά ή ατελώς μαγειρεμένα θαλασσινά ή οστρακοειδή, για παράδειγμα στρίδια, που σου λέει άλλος φάτο ομό, ωραίο είναι. Προκαλεί γαστροεντερίτιδα, διάρρεια, εμετό, στομαχικό πόνο, το νου σας. Τι λένε τώρα οι υγειονομικές αρχές, τι μας συστήνουν? Να αποφύγουμε την κολύμβηση σε υφάλμηρο νερό, εάν υπάρχουν ανοιχτές πληγές. Να κάνουμε ένα καλό πλύσιμο ντουζ μετά το μπάνιο μας με σαπούνι, ειδικά αν υπήρξε κάποιος μικροτραυματισμός στα βράχια. Και πλήρες μαγείρεμα όλων των θαλασσινών και αποφυγή κατανάλωσης ομών οστρακοειδών κατά τους θερινούς μήνες. Αυτά. Καλοκαίρι. Έχει τα καλά του, έχει και τα δύσκολα του. Έτσι δεν είναι? Έντεκα παρά 10 η ώρα.

αυτό είναι το μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι και... Το γνωρίσαμε πριν από λίγο καιρό, ο Μανώλη Φάμελος και οι δύο μαζί, και ο Μανώλης Φάμελος και ο Πάνος ο Μουσβυράκης.

Και αν και εσύ αναρωτιέσαι πώς λειτουργεί ο κόσμος από το DNA μέχρι τα οικοσυστήματα, αν η βιολογία είναι το πάθος σου, στο Anatolia University δεν διαβάζεις απλώς για αυτήν, τη ζεις. Με το Bachelor of Science in Biological Sciences αποκτάς hands-on εμπειρία σε κορυφαία εργαστήρια φυσικής, χημίας και βιολογίας. Εμπειρία που σε προετοιμάζει για το αύριο από σήμερα. Το Anatolia University σε περιμένει.

στεναχώρησε ιδιαίτερα το νέο για το 20χρονο παιδί, το οποίο μάλιστα είχε και θέματα υγείας, κυρίως ψυχολογίας. Ο κύριος Χρυσοχοίδης έκανε δήλωση ότι οι αστυνομικοί δεν μπορούν να δολοφονούν παιδιά. Το θέμα είναι τι εντολές έχει πάρει ο κάθε αστυνομικός, διότι αν κάποιος προσπαθεί να σε αποφύγει, προσπαθεί να ξεφύγει, τρέχει, πυροβολείς ή όχι. Αυτά θα τα ψάξουν οι ειδικοί όταν θα γίνει και η δίκη. Για να πάμε λίγο στη ροή των ειδήσεων. Πυροβολισμό είχαμε και στην Κάτω Αχαΐα με αεροβόλο που πυροβόλησαν έναν άνθρωπο εκεί και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Ψάχνουν να βρουν τι γίνεται εκεί οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο. Αεροβόλο. Σχηματίστηκε δικογραφία κατά ενός άντρα. Ξεκίνησαν οι έρευνες να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί. Και θεωρεί συνωμοσίας γύρω από το θάνατο του Γκράχα με άρωμα Ιράν και Ρωσίας για το τι ακριβώς συμβαίνει για το θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ξαφνικά και απροσδόκητα και έφυγε ο γερουσιαστής και γίνεται ένας χαμός στην Αμερική, μια πληθώρα θεωριών συνωμοσίας με το Ιράν και τη Ρωσία να βρίσκονται στο, φυσικά με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, μόνο με εικασίες προς το παρόν πίσω από αυτόν. Επίσης, τι έχουμε? Στο μικροσκόπιο η βαλιστική για το θάνατο του 20χρονου αλλάζει το κατηγορητήριο για τους αστυνομικούς και η επιστολή που έστειλε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για ένα ρεπορτάζ. Η επιστολή αυτή τι λέει, τι γίνεται για τη γαλάζια σημαία. Το ΠΑΚΟΕ, ένας εξαιρετικός οργανισμός, έκανε έρευνες και πρόκειται για αποτελέσματα μετρήσεων στα νερά κάποιων ακτών για να διαπιστωθούν αν είναι κατάλληλα τα νερά ή όχι. Ο Παναγιώτης Χρυστοδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, και μίλησε πολλές φορές για τις γαλάζιες σημαίες και για τις δικαστικές διαμάχες που έχει ο ίδιος με δήμους που κινούνται εναντίον του, γιατί αμφισβητεί τις... Οι Δήμοι αμφισβητούν τις μετρήσεις που κάνει, γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει όχι, η παραλία σας δεν είναι καθαρή για να πάρετε γαλάζια σημαία. Εκεί οι δήμαρχοι θυμώνουν και μηνύουν τον άνθρωπο που κάνει εδώ και 50 χρόνια έρευνες. Δημοσίευσε λοιπόν ένα άρθρο τον Ιούλιο στις 8 του μηνός στο ΠΑΚΟΕ, ένας πολύ έγκυρος οργανισμός, για τις παραλίες της Αττικής με γαλάζια σημεία που βρέθηκαν γεμάτες με μικρόβια. Δημοσιεύθηκε σε ένα διαδικτυακό τόπο και εκεί άρχισαν πολλοί να δυσαρεσκούν. Το θέμα είναι, θέλουμε να ακούμε την αλήθεια? Θέλουμε να σκεφτόμαστε θετικά για το τι συμβαίνει γύρω μας? Ή κάτι που δεν μας συμφέρει, απλά θέλουμε να το αποφύγουμε για τον ένα ή τον λόγο? Πηγαίνουμε σιγά σιγά στο διάλειμμα με Μίμη Πλέσσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά, σε μια χώρα που πολλές φορές η αλήθεια την τρομάζει.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
1: Μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iro.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αμοδιός ρυθμιστή Ισραήλ.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμέ που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, κλιν πάου 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλιά 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
7: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
8: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
7: Και άρα συνέχισε.
8: Ηλιέλ, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
7: Έχει και καλύτερο.
8: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
7: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τρώνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει ο εξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τσάτο, βάλε μία απ' όλα.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα 35 Γιάννητσα.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.
12: Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα.

Λοιπόν, με Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου επιστρέψαμε και πάμε σε ένα θέατρο τώρα. Όσοι θέλετε να δείτε ή να συμμετέχετε στην κλήρωση για την παράσταση που θα έρθει στις Σέρες, για την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Είναι ο τίτλος της παράστασης σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα μάλιστα, και τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Οι εξαιρετικοί πρωταγωνιστές: ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια εκρηκτική σύμπραξη. Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτυρα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα. Η Ελλάδα 2.0 ξεδιπλώνεται και όλοι θέλουν να σας τα πούν. Και εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι τρεις από εσάς θα είσαστε τυχεροί να κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση. Η αξία του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ. Οπότε τρεις από εσάς θα δείτε δωρεάν την παράσταση, θα γίνει κλήρωση. Οπότε παρακαλώ πολύ, μάλλον για να μην καθυστερούμε, εσείς που είστε ακροατές μας τώρα, ας πάρουμε τα τρία πρώτα τηλέφωνα. Να σημειώσω, μου επιτρέπετε εδώ να βρω και εγώ τα κοιτάπια μου. Οι τρεις πρώτοι ακροατές που θα μας καλέσετε τώρα θα κερδίσετε από μία πρόσκληση για την παράσταση αυτή που σας προανέφερα. Δηλαδή την παράσταση με τίτλο «Εγώ θα σας τα πω». Το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας. Το χαρτί και το στυλό το έχω εδώ στα χέρια μου. Οι τρεις πρώτοι ακροατές, για να δούμε, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μια χαρά. Είναι στη διάθεσή σας το τηλέφωνο. Όσοι θέλετε μπείτε να μας καλέσετε στο 232 10 6 33 33. Οι τρεις πρώτοι από εσάς

0: θα είσαστε και τρεις τυχεροί. Ας το κάνουμε έτσι, να πάρουμε λίγο το πρώτο τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Το μικρό σου όνομα.
1: Τάσος.
0: Μισό λεπτό στη γραμμή σου, Τάσο. Καλό πρωινό, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Τάσο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε. Ο πρώτος τυχερός, ο Τάσος. Το επίθετό σας δεν χρειάζεται να μας το πείτε στον αέρα. Το μικρό σας όνομα, μια καλημέρα λέμε. Για την επιθεώρηση, για το θέατρο, εγώ θα σας τα πω.

Στις Σέρες είναι την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται η παράσταση. Στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών, την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται. Με την Τζοζεφίν και το τραγούδι συνεχίζω εγώ. Οι δύο που θα έχετε απομείνει και θα καλέσετε, θα είσαστε και οι δύο τυχεροί. Αν θέλετε, φυσικά με το ζόρι.

0: Μία έμεινε, μία πρόσκληση. Μία πρόσκληση μάλλον τώρα για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Το μικρός όνομα. Λούλα.
1: Χρυσούλα.
0: Χρυσούλα. Μισό λεπτό. Χρυσούλα στη γραμμή σου. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Η Χρυσούλα, ο Τάσος και ο Κωνσταντίνος θα περάσετε πολύ ωραία σε αυτή την εξαιρετική επιθεώρηση με τον Δημήτρη Πιατή και ένα επιτελείο εξαιρετικών ηθοποιών. Την Πέμπτη το βράδυ στο ΔΙΠΑΕ. Να σας πω λίγο και την ώρα.

Λοιπόν, ευχαριστούμε και για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας. Οι τρεις ακροατές μας, η Χρυσούλα, ο Τάσος και ο Κωνσταντίνος, θα περάσετε πολύ ωραία και θα γελάσετε πολύ σε αυτή την παράσταση της Πέμπτης. Στην επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. 9 και 4 το βράδυ. Μην καλείτε άλλο, παρακαλώ. Έχουν τελειώσει. Οι προσκλήσεις έχουν τελειώσει. Μην καλείτε, παρακαλώ. Άδικα.

Δεν θέλω, λέει, να πάω στο θέατρο. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι που είναι λίγο τρολ το τραγούδι. Η Βασιλίτσα είναι από Manita Rock. Manita Rock and Roll Band. Ένα παραδοσιακό γρεβενιώτικο μουσικό γύρισμα, αλλά εδώ είναι τρολάρισμα. Στο τραγούδι αυτό. Δηλαδή είναι αστείο.

Εκεί λέει σε ένα σημείο, χάλευες μεγαμπάιτ, γράφκες στο Facebook. Παράγγειλη σανίδα, άλλαξε και του look. Μάλιστα, ο Γιάννης το ζήτησε αυτό. Χαιρετίσματα σε όλη τη βιομηχανική περιοχή και σε όλες γενικότερα. Να έχετε το νου σας, παρακαλούμε. Οι άνθρωποι που έχετε τα εργοστάσια ανακύκλωσης, ζητήστε βοήθεια από το κράτος πριν τη φωτιά, όχι μετά. Ζητήστε βοήθεια για μεγάλες δεξαμενές νερού στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα των εργοστασίων σας. Δεν έχουμε τίποτα μαζί σας, να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, αλλά για να έχουμε και εμείς την υγεία μας και να μην έχουμε τοξικά νέφη, παρακαλούμε, απαιτήστε από το κράτος, βγείτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ζητήστε, αν δεν μπορείτε μόνοι σας, επιδοτήσεις για μέτρα προστασίας, έτσι ώστε να είσαστε έτοιμοι σε κάθε φωτιά, να σβήνει άμεσα η φωτιά, γιατί όσο το έρθει η πυροσβεστική, αν πάρει μια φωτιά για τα καλά, μετά όλα καίγονται και το νεράκι είναι σαν να ρίχνεις πετρέλαιο στη φωτιά. Βλέπουμε τι έχουμε τραβήξει τον τελευταίο καιρό και κυρίως οι κάτοικοι οι οποίοι είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές. Φροντίστε λοιπόν περισσότερο και βοηθήστε όσο γίνεται να έχουμε λίγο περισσότερο καθαρό οξυγόνο.

Και όσο και αν τα δελτία ειδήσεων μας καθημερινά, πώς να το αναφέρω τώρα, μας επιδιώκουν να μας κυκλώσουν με την πολιτική και τις πολιτικές εξελίξεις, ξεχνάνε όλοι ότι είναι καλοκαίρι, ότι θέλουμε την ησυχία μας και ότι δεν είναι όλη η ζωή μας πολιτική, παρότι η πολιτική καθοδηγεί τη ζωή μας και δημιουργεί το κράτος που ο κάθε ένας ίσως από εμάς ονειρεύεται. Παρ' όλα αυτά είναι μια εποχή που νομίζω θέλουμε να την αποφύγουμε όλοι και δεν μας πολύ ενδιαφέρει, θέλουμε λίγο περισσότερο ποιότητα με άλλα χαρακτηριστικά θεμάτων και όχι καθημερινά με τις δημοσκοπήσεις και το τι γίνεται. Λες και οι δημοσκοπήσεις κάθε μέρα λειτουργούν ως ένας πολιορκητικός κλειός ή προπαγανδιστικός για να ξέρουμε τι να ψηφίσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Δεν μας χρειάζονται καθημερινά δημοσκοπήσεις μήνες πριν τις εκλογές και σκεφτείτε αν γίνουν και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο ή τον Μάιο του χρόνου, θα κοντέψει και χρόνος ακόμη. Κατά τα άλλα, ας εστιάσουμε στα θέματα ίσως και τα προβλήματα της εποχής ή στη εποχή της ξεγνιασιάς, όπως είναι το καλοκαίρι, για να μην είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι πάντα με όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας και μας προβληματίζουν πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, η Καρή, η Μαρίνα Σπανού στο τραγούδι τώρα μας πάει μια βόλτα εκεί. Τρυφερά και ωραία.

Όταν είδαμε να καίγεται το θέατρο μπάντμιντον στο Γουδί, στην περιοχή Ζωγράφου, αναρωτηθήκαμε γιατί τόση μαύρη καπνή. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν λιώμενο τελικά. Ένα λιώμενο θέατρο που παράνομα υπήρχε εκεί, αυθαίρετο εντολώς, έγινε για την Ολυμπιάδο 2004, παρέμεινε εκεί. Οι εταιρείες που το χρησιμοποίησαν, ακόμη και η εταιρεία κινήτων δημοσίου, η ΕΤΑΔ, και τα Ολυμπιακά ακίνητα είχαν τις ευθύνες. Υπήρχε από το Συμβούλιο Επικρατείας απόφαση και πολλές αποφάσεις ότι ήταν αυθαίο και έπρεπε να κατεδαφιστεί. Εδώ χαμογελάμε με αυτή τη χώρα. Και παρόλα αυτά δεν κατεδαφίζονταν. Κάει και ολοσχέρος λοιπόν και βγήκε ένας καθηγητής. Και εγώ λέω, τι λέει ο κύριος Μπελαβίλας, ο καθηγητής. Κάει και λέει, ελπίζουμε ολοσχερός αυτό το έκτρωμα, γιατί ήταν αυθαίρετο εντελώς. Και είναι καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο κύριος Μπελαβέλας, ότι η ανέγερσή του είχε παραβιάσει κάθε διάξη της τότε πολεοδομικής νομοθεσίας και έβγαλε στη φόρα αυτό το θέμα για το θέατρο αυτό, που επί 20 χρόνια παρέμενε στη θέση του παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις.

Ένωσης, του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διέτασαν την κατεδάφισή του. Αυτά με το θέατρο αυτό και τις φωτιές που είδαμε να μαυρίζουν για άλλη μια φορά την Αθήνα. Όσο για το Παρίσι, υπάρχει μια τεράστια φωτιά δυστυχώς στη Γαλλία, στο Παρίσι, και αυτή πια δεν είναι και ότι καλύτερο. Καίγεται δάσος, ως τώρα πάνω από 8.000 στρέμματα στην περιοχή Φοντενεμπλό, 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Παρίσι. Ανάσα ζωής και πνεύμας, κι όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Έκλεισε ο δρόμος μεταξύ βορρά και νότου στη Γαλλία. Πάνω από 400 πυροσβέστες, αεροσκάφη, 170 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν καεί μέχρι στιγμής. Σε διάλειμμα θα πάμε. Σιγά σιγά και επιστρέφουμε σε λίγο. Sur mes jours qui fuyaient dans le temps, j'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατάρρωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι, μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα όμως, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία ηγείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-04 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλίου καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό.

0: πρωινό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Αίρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210-58300 και 2312-10-240.
0: Κόσμος στους 93.

Λίγο νωρίτερα στο τραγούδι Ριβερντέτσι ήταν η Δανάη, η Δανάη Μαμάκου. Τώρα κοντά μας η Ανδριάννα Μπάμπαλη μαζί με τον Γιώργη Χριστοδούλου. Εξαιρετική και αυτή η συνεργασία σε αυτό το τραγούδι. Έρχονται και τα Μαγικά Φτερά σε λίγο και άλλα αγαπημένα μας, κυρίως από την Ελλάδα. Αλλά όχι μόνο, γιατί μερικές φορές πάμε και μια βόλτα προς τον κόσμο. Και στις ειδήσεις μας να σας πω ότι όσοι ενδιαφέρεστε και για τα αθλητικά ή για το Μουντιάλ, Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή θα είναι οι επόμενοι αγώνες. Και καταλαβαίνετε ότι τώρα όσοι πήγατε στην Κεφαλονιά, γιατί μου στείλε ένας φίλος ένα μήνυμα, υπήρχε σε κατολίσθηση εκεί που σας τρόμαξε λιγάκι. Το λιγάκι το λέω εγώ, σας τρόμαξε κάποιος. Έχουμε νεότερα ότι δεν ξέρουμε πότε, αλλά σίγουρα κάποια

0: Κάποια στιγμή θα γίνει ένα καταστροφικό συμβάν, δηλαδή μια μεγαλύτερη κατολίσθηση. Αυτά είπε ο Γεράσιμος ο Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, ότι δεν υπάρχει εγγύηση ασφάλειας για τους επισκέπτες της παραλίας Μύρτου στην Κεφαλονιά, λόγω επικείμενων κατολισθήσεων. Μπορούν να επιταχύνουν ένα φαινόμενο που μπορεί να είναι και καταστροφικό, είπε, ότι μετά το 2014... από βροχοπτώσεις ή από σεισμούς που έγιναν όπως το 2014, έχει αλλάξει το τοπίο εκεί στην παραλία του Μύρτου, και ενώ είναι πανέμορφη υπάρχει φόβος για κάποιες κατολισθήσεις. Σας ελπίζουμε να μην γίνει τουλάχιστον καμία κατολίσθηση, έστω το καλοκαίρι που είναι κόσμος εκεί.
1: Έχει ο καθένας.

Καλή δύναμη και πάλι, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς και σε όσους είσαστε και όσοι είσαστε παρέα μας. Καλημέρα και ευχές για να περνάτε όμορφα πάνω απ' όλα. Και αν είσαστε νέοι άνθρωποι και θέλετε να επενδύσετε σε κάτι θετικό στην ζωή σας, να σας πω ότι υπάρχει κάτι εξαιρετικό που μπορείτε να επιλέξετε και να ετοιμαζόσαστε για ένα πολύ πολύ ωραίο χρέος απέναντι στον εαυτό σας. Χρέος που δεν θα σας στοιχίσει όμως πάρα πολλά χρήματα, γιατί οι σπουδές και η οικονομική στήριξη πάνε μαζί. Το Anatolia University διαθέτει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα με υποτροφιών και έχει ως βάση τις επιδόσεις αλλά και την οικονομική κατάσταση που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Αν είσαι λοιπόν εκτός Θεσσαλονίκης, σου εξασφαλίζει επιδότηση διδάκτρων για να κάνει την επιλογή σου ακόμη πιο εύκολη.

Μερικές φορές όταν υπεραγαπάς έναν άνθρωπο, μπορεί να προτιμήσεις να φύγεις από το να είσαι μαζί του, γιατί αν είναι να νιώθεις ότι τον στεναχωρήσει, τον πιέζεις, τον καταπιέζεις, καλύτερα να φτιάξεις τα πράγματα έτσι ώστε να φεύγεις και να συνεχίσεις να τον αγαπάς από μακριά, δεν γίνεται κι αλλιώς. Αν από κοντά σου βγάζει υπερβολική ζήλια, άγχος και τα λοιπά, καλύτερα κοπάνα τη

0: Γιάννο Διαμαντόπουλο, που είναι στο ρεπορτάζ της ΣΕΡΕΣ και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα Θανάση και καλή εβδομάδα.
1: Πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα, και η εβδομάδα που σήμερα ξεκίνησε και διανύουμε είναι σίγουρα υπέρ μας, για το λόγο ότι κατάφερε η εβδομάδα να λέει σήμερα Δευτέρα και 13 και όχι να ήταν Δευτέρα και 12. Θα ήταν δύσκολο να ήταν Δευτέρα και 12 σήμερα.
0: Τη γλιτώσαμε για μία μέρα πάλι και για άλλη μια φορά. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε προληπτικοί.
1: Ξεκινάει η εβδομάδα και την επόμενη μέρα να σου λέει Τρίτη και 13.
0: Όσο να είναι. Τι κάνεις Θανάση, πού σε βρίσκουμε, σε ποιο σημείο της πόλης?
1: Είμαι κοντά στο παλιό νοσοκομείο Σερών, που ανεβαίνουμε πάνω στην κοιλάδα τώρα, αλλά έχουμε σταθμεύσει.
0: Είσαι εκεί σε ένα παρκάκι που έχει και γατάκια και σκυλάκια και αφήνει τροφές.
1: Ναι, ακριβώς, εδώ είναι μια κοπέλα. Μιλάμε κάτι δέντρα. Αυτό στο πλάτανος θέλει δύο άτομα για να τον αγκαλιάσουν.
0: Είναι μεγάλος,
1: Ναι.
0: Ποιος τον έβαλε άραγε εκεί, μπράβο.
1: Βέβαια, ήρθαμε τώρα. Βέβαια θα ήταν καλύτερα να ερχόμαστε τη στιγμή που το δεσποινιδάκι, το κορίτσι έρχεται και βάζει νερά και τροφές στα γατάκια. Ναι. Να γνωρίσουμε τουλάχιστον και το κορίτσι, όχι μόνο τα γατάκια.
0: Κάποια στιγμή θα το γνωρίσει, είναι εξαιρετικό.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε από τα οικονομικά μας θέματα. Δόθηκε παράταση 9 ημέρες για τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων, που ενώ έλεγαν Τετάρτη 15 Ιουλίου, τώρα έχουν ημερομηνία λήξεως Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ήταν μια μικρή ανάσα αυτή για τα λογιστήρια, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε μια περίοδο που υποβάλλουν και ΦΠΑ, φόρο προστιθέμενης αξίας, και γίνονται αιτήσεις για όλους τους αγρότες, έχουν βιβλία δεν έχουν, για να πάρουν επιστροφή 15% στα τιμολόγια που αγόρασαν από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν πάλι να κάνουν για τα τιμολόγια των λοιπασμάτων για τους αγρότες, για τα τιμολόγια που αγοράστηκαν Ιούλιο με Αύγουστο. Πάρουν επιστροφή 15-17%.
0: Από τον κόσμο ακούς πώς θα πάει ο κόσμος στα οικονομικά, γιατί δεν βλέπουμε, έχουμε παράπονα ότι δεν έχουμε πολλή κίνηση στα βραδινά μαγαζιά, αλλά εγώ ένα βράδυ δύο που βγήκα ήταν γεμάτα πάνω στην κοιλάδα και δεν ξέρω αν επειδή ήταν Παρασκευή ή μάλλον Πέμπτη αν έγινε αυτό, δεν ξέρω τις καθημερινές τι γίνεται. Από νερό πώς πάμε στην κοιλάδα, πήγες καθόλου, ανέβηκες?
1: Ναι, πολύ χάρκαρο, μιλάμε καθαρό, διαβγές, πολύ νερό. Έχουμε νερό πολύ.
0: Στη λίμνη εκεί ανέβηκε λίγο η στάθμη.
1: Όχι, δεν μπήκαμε στη λίμνη, γιατί
0: δεν είμαστε στην... εκεί. Είσαι πιο κάτω.
1: Κοντά είναι. Η λίμνη είναι δηλαδή να κάνουμε ένα κλικ δεξιά στα 100 μέτρα. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Και το γεφυράκι έχει γίνει που συνδέει τη μία πλευρά με την άλλη, έτσι.
1: Ναι. Δεν πάμε στη λίμνη.
0: Μετά
1: γιατί
0: από πολλά χρόνια.
1: Δεν έχει, κοντά στη λίμνη δεν έχει τόσα δέντρα όσο έχει στην κάτω πλευρά. Γιατί δεν πάμε για εμάς, πάμε για την οικογένεια.
0: Για δροσιά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι άλλα να έχουμε?
1: Να πούμε ότι 15% θα πάρουν σαν οικονομική βοήθεια όλοι οι αγρότες που βάσει των τιμολογίων που αγόρασαν, και να μην συναχωριώνται, φαίνονται κατευθείαν στο σύστημα τι αγόρασε ο καθένας, φαίνονται κατευθείαν στο σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν είναι να μαζέψουν τιμολόγια, όλοι τιμολόγιο αγόρασαν, θα πάρουν επιστροφή χρημάτων πίσω 15%.
0: Πότε θα την πάρουν?
1: Μέχρι 27 Ιουλίου, μέχρι δηλαδή να βγει ο μήνας, θα πάρουν αυτή την πρώτη δόση τα τιμολόγια που αγόρασαν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. 4,5 μηνών τιμολόγια από 15 Μαρτίου.
0: Ωραία. Ένας αγρότης πότε κάνει διακοπές? Τον Αύγουστο ή ποτέ?
1: Ο αγρότης δεν κάνει διακοπές. Η μόνη διακοπή εργασιών που έχει είναι το πρώτο από 20 Ιανουαρίου μέχρι 10 Φεβρουαρίου. Δηλαδή από τον Αγιο Θανάση μέχρι τον Αγιο Χαράλαμπο.
0: Μάλιστα, ωραία το περιέγραψες.
1: Ναι, για να είμαστε πιο έτσι, να μην βάζουμε ημερομηνίες νούμερα. Από τότε που είναι ο Αγιος Θανάσης 18 Ιανουαρίου μέχρι και το Αγίου Χαραλάμπους 10 Φεβρουαρίου είναι η περίοδο.

0: άνθρωπος ξεκούρασης του αγρότη εκτός του κτηνοτρόφου. Ο κτηνοτρόφος δεν ξεκουράζεται καμία μέρα.
1: Ο κτηνοτρόφος, όπως ο αγαπημένος μας ο Βασίλης ο Κουδόξος, είναι πάνω στα βουνά συνέχεια και βλέπει
0: καλή
1: από εκεί.
0: Και μας ακούει, και μας ακούει.
1: Να του στείλουμε την αγάπη μας και στην οικογένειά του και στον ίδιο.
0: Ναι, γιατί προχθές που ήμουν πάνω στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία, ενταμώσαμε εκεί στην Ήπεθρο και μας ακούει και είναι όλο από όλο σκέψεις, απόψεις, προτάσεις που άνθρωποι των πανεπιστημίων, των γραφείων και τέτοια δεν μπορούν να τα σκεφτούν αυτά. Τα σοφά του Βασίλη του Κοδόση. Γιατί πανεπιστήμιο είναι η ίδια του η βιοπάλη, η ίδια του η φύση.
1: Ναι, αλλά εμείς θέλουμε στη Βουλή ανθρώπους που να έχουν πολλά πτυχία, ανθρώπους που δεν έχουν καμία γνώση με την καθημερινότητα πολλές φορές σε σοβαρά θέματα.
0: Τα πρόσωπα που έχουν πολλά πτυχία δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, γιατί μόνο σπουδάζουν.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει λίγο μία, πρέπει να υπάρχει μία ανακατάταξη και εκεί σε περισσότερους ανθρώπους της καθημερινότητας να μπουν στη Βουλή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα και αυτοί να οριμάσουν λίγο περισσότερο την κοινωνία μας, η οποία πολλές φορές είναι αποχαυνομένη και πνιγμένη σε μια κουταλιά νερό, χωρίς να υπάρχουν εξελίξεις σημαντικές και σοβαρές. Γιατί καλή η χαρτούρα, αλλά χρειαζόμαστε πράξεις. Ανθρώπους που να ξέρουν από πράξεις. Πράξεις ζωής στην καθημερινότητα. Λοιπόν, οπότε η κοιλά μας έχει δροσιά.
0: Έχει και πολύ γάργαρο νερό.
1: Ο κόσμος τα Σαββατοκύριακα φεύγει στις παραλίες, κυρίως ή στα βουνά, όπου μπορεί να φύγει να πιστεί. Το θερμόμετρο με τη βροχή, πες μας λίγα πράγματα, τι έγινε, γιατί άκουσα παράπονα για πλημμύρες.
0: Βγήκαμε και βρεχόμασταν στην αυλή.
1: Και κάπου πλημμύρες με ιδιαίτερα προβλήματα, κάποιο πρόβλημα,
0: όχι,
1: κάπου.
0: Με πήρε ο Αλέξανδρος από το χωριό μου την Πεντάπολη, ναι, ναι, ναι. Έριξε πολύ νερό εκεί. Η ράδια έριξε σε εμάς. Στον κρίνο, παρότι είμαστε πολύ ομίχλοι το χειμώνα, δηλαδή πολύ προσωπικός, έριξε κανονική, δηλαδή δεν ήταν κάτι το υπερβολικό.
1: Μάλιστα. Πολλά χαιρετίσματα μας στέλνουν και οι άνθρωποι από το χιονοχώρι, μας ακούν καθημερινά, από το πρωί όλη η παρέα εκεί.
0: Χαιρετίσματα και εγώ προσωπικά τον Γιώργο τον Τραγούδα πραγματικά, που σήμερα 11 η ώρα το πρωί οι κάτοικοι της Ιούσας, που είμαστε ίδιο χωριά χιονοχώρι Νούσα, με υψόμετρο βέβαια, διαφορά υψομέτρου, ήταν στα στραϊκά δικαστήρια για να, να πούν, δηλώσουν τις ζημίες που είχε ο καθένας, όσοι είχαν και όσοι ζημία είχε, προχθές από την πυρκαγιά που είχαμε στην Ινούσα, με ένα τυμπατικό αυτοκίνητο που χτύπησε από το.
1: Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε σιτάρια, οργωμένα ευτυχώς πιστεύω τα περισσότερα.
0: Ναι, ναι,
1: ευτυχώς έφτασε η φωτιά και λίγο κοντά στο χωριό, αλλά δεν κάηκε κανένα σπίτι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν κάηκε. Ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Δόξα Θεώ, την πρώτη προσευχή που κάνουμε στον προφήτη Ηλία. Να σβήσει τη φωτιά ή να ρίξει νερό, βροχή, να σβήσει φωτιά.
1: Λοιπόν, σε κρατάω για λίγο στη γραμμή. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι ακόμα. Μισό λεπτό να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο, το αφράτο σιδάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και κύπλα, να και η τάρτα μήλου, τα σαμόν ρολς και τα μάφιν. Στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμέ τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πιγκρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύγχαρτη υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα

0: από κιλό 10,95. Πίλσε Λάρισνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό. Φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μερκία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23-21-0-57-275. Είστε σε θέση.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Πάντα!
5: Για πάντα. Χαλά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
5: Μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κόσμος.

0: αυτό το ορχιστρικό θέμα, Θανάση, είναι από το 1941, πεζόταν στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας γυρίσουμε τώρα στο 2026, στη Δευτέρα και 13.
1: Ναι, και 13 έχω, γιατί αύριο είναι Τρίτη και 14.
0: Γλιτώσαμε πάλι παραμέρα, πήγαμε, ναι, παραμιά μέρα. Ναι.
1: Πάντως τώρα που είπε, παιδιά, τη Γαλλία, στις γαλλικές μπουά τα ακουγόταν αυτά τα ωραία...
0: Παλιά τραγούδια. Τι ωραία.
1: Αισθησιακά ακούσματα. Μουσικά.
0: Και ακόμη έχει έτσι γύρω από ορισμένες περιοχές στη Μονμάρτη, έχει κάποιους τύπους που μπαίνουν με την κιθάρα τους μέσα, κάθεσαι σε ένα καφέ, παίρνουν την κιθάρα τους, τους αφήνουν το μαγαζί έτσι να μπουν, να παίξουν, να βγάζουν ένα καλαθάκι μετά και περνούν από τέσσερα τραπέζι και όποιος θέλει βάζει 5 ευρώ, 10, 2, 3, όσο θέλει δηλαδή. Ελεύθερα και φυσικά στους δρόμους βλέπει κάτι φορητά πιανάκια μικρά με κονταμπάσο και κιθάρα και στείνουν γιορτούλες μέσα σε διάφορες γωνιές του δρόμου για τον κόσμο που μαζεύεται ένας κύκλος γύρω τους, η μουσική του δρόμου και τους απολαμβάνει.
1: Ναι, μα είναι αυθεντική καλλιτέχνη. Και να μην ξεχάσουμε το όργανο του δρόμου, το αισθησιακό, εκτός από τα ακορντεόν που πρωτοέμβασε η ηλικία 10 χρονών, είναι και το σαξόφωνο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και πραγματικά το ακορντεόν είναι πιο εύκολο από το σαξόφωνο, γιατί για να μάθει σαξόφωνο προαπαιτείται πρώτα να μάθει κλαρίνο. Δεν μπορεί κατευθείαν να πας στο σαξόφωνο, αν δεν ξέρει να παίζει κλαρίνο.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτά, γιατί.
0: Ο παλιός
1: ο δάσκαλος μας έλεγε, εμείς λέγαμε, επειδή βλέπουμε στην τηλεόραση σαξοφωνίσεις εκεί στα μπαράκια, σαξόφωνα. Πρώτα θα πάω στο κλαρίνο. Α, μα λέω τώρα, στάστε.
0: Εσύ, Θανάση, με το κλαρίνο δεν καπνίζεις τότε, έτσι. Δεν καπνίζεις γενικότερα, νομίζω.
1: Δεν καπνίζω. Εγώ είχα το δεύτερο όργανο της τρομπέτας, δηλαδή το αμέσως πριν, μετά. Πριν, δηλαδή.
0: Πριν,
1: η τρομπέτα, λέγεται κορνέτα, τρομπέτα. Έχει υψηλές νότες, εμείς έχουμε ίδια μορφή οργάνου με πιο μεγάλη καμπάνα μπροστά, το χωρί είναι πιο μεγάλο της κορνέτ και παίζουμε τα ίδια τραγούδια με δυο νότες παρακάτω για να κάνουμε τη διφωνία.
0: Σωστά. Πολύ ωραίος. Είσαι πολύ ωραίος.
1: Ναι, όχι, αυτό...
0: Έτσι, καλά κάνεις και τα λες, γιατί πολλά παιδιά ακούνε...
1: Εύκολη είναι η κορνέτ.

0: από την τρομπέτα. Η τρομπέτα είναι πιο δύσκολη στο πείσμα.
1: Και μετά και το σαξόφωνο πιο δύσκολο από το κλαρίνο, νομίζω.
0: Ναι, ναι, πάντως ο τρομπέτη μας από την Ινούσα είναι μουσικός που πραγματικά και λαϊδεί με το κλίνο του σε όλες τις εκδηλώσεις, γιατί όλος ο νομός Νίκος Μπούσκιος είναι.
1: Ναι.
0: Και άλλοι βέβαια καλλιτέχνες που δεν τους γνωρίζουμε. Αν βρεθούμε μαζί σε πανηγύρι να γνωριστούμε.
1: Για την θέλω να μου πεις και για την Γκάιντα μετά από αυτό που θα πει.
0: Η Γκάιντα, ναι, η Γκάιντα έχει λιγότερο αφήσιμα, γιατί τη γνώρισα στο τσιβάρι πάνω στον ξηρότοπο. Ο Ρινή και Ξηρότοπος είναι αφηνδικά χωριά για Γκάιντα. Είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της μουσικής εκεί. Ο Ρήμισος Μπατσιβάρης λοιπόν, όταν πήγαινα πριν από 20 χρόνια πάνω στον Ξηρότοπο με τον Ηλίατρο στο Ήλα, καλή του ώρα εδώ μαζί μας είναι, με εξήγησε πώς παίζει στο σπίτι. Καθόμασταν στο σπίτι του στην αυλή και στο βουνό εκεί πάνω και με εξήγησε. Είναι το πλήκτρα εδώ, φυσάμε λίγο αέρα για να μην τελειώσει, με τα δυο χέρια, με τους δυο γόνες, ζλάει την Γκάιντα για να βγει ο αέρας κλπ. Ο οποίος η Γκάιντα είναι από δέρμα κατσικιού.
1: Από δέρμα κατσικιού.
0: Κατσικιού, από κατσίκι.
1: Από.
0: Δέρμα κατσικιού, πολύ έτσι περιποιημένο κλπ. Και αφού με φανταστείς, μιλούσε με διπλανό, έλεγε μετά θα στο παίξω, και έπαιζε, Γκάιντα έπαιζε, γιατί ζουλούσε.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να φυσά συνέχεια. Δεν χρειάζεται. Έχει άλλη τεχνική έχει η Γκάιντα. Και,
0: ναι,
1: κυρίως
0: και
1: είναι...
0: μετά φύσηξε παραπάνω για να επανέλθει, για να ισορροπηθεί το αέρα που ήταν μέσα.
1: Είναι πολύ αγαπημένο, πολύ αγαπημένο όργανο και βγάζει και πολύ ωραίο, παράξενο, ιδιαίτερο ήχο και διτό.
0: Ναι, είναι.
1: Να ακούσουμε λίγο. Έτσι όσο θα μου πεις και το επόμενο θέμα λίγο...
0: Ναι, να ακούσουμε την Γκάιντα.
1: Νίκο Μπούσιο να ακούσουμε λίγο.
0: Άμα, λίγο Νίκο, ο Νίκος Μπούσιος είναι κλαρίνο.
1: Ναι, για να ακούσουμε λίγο κλαρίνο.
0: Πάμε και τον Νίκο Μπούσιο, το πρώτο μας οργανοπαίχτη.

0: Μαγικός. Μαγικός, ναι, έτσι, Θανάση.
1: Θυμήθηκα, έπαιζε ο Νίκος Μπούσιος εδώ το σοράρισμα και είχαμε ένα τάκι από ένα τραπέζι πάνω στην πίστα, στο Προφητηρία, στην Πεντάπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνω το μικρόφωνο με έκο και λέω, παρακαλώ, ότι της μόδας ήταν το Opel Kadett. Η Γερμανία έρχονταν με Opel Kadett. Παρακαλώ, το Opel Kadett με αριθμό κυκλοφορίας γερμανικό εμποζή. Το πάρει αυτό.
0: Και εγώ τα κυμαίκω αυτά, κατάλαβα την ώρα που έπαιζε ο άνθρωπος. Ωραία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Τι άλλα θέματα έχουμε, θα ακούσουμε και λίγο Γκάιντα σε λίγο, αλλά όταν κλείσουμε.
1: Ναι, και τώρα τα πανηγύρια που θα γίνουν στα εξοκλήσια θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί δεν υπάρχει πανηγύρι χωρίς, πέραν το εκκλησιαστικό, χωρίς μαγκάλι.
0: Γι' αυτό λοιπόν
1: έχουμε και την έκκληση της πυροδεστικής των Σερών και όλης της επικράτειας να έχουμε αυξημένη προσοχή μέχρι 31 Οκτωβρίου, γιατί είναι μέχρι τότε εύκολα παίρνουν φωτιά και
0: πευκοβελώνες όπου θα ψήσουμε από κάτω, από πάνω και... Εντάξει,
1: ναι,
0: θέλει
1: ναι.
0: πολύ προσοχή. Νερά γύρω μας, να είμαστε έτοιμοι για ενδεχόμενο να βρέξουμε και λίγο κάτω το έδαφος πριν ανάψει το μαγκάλι. Έχεις δίκιο.
1: Και κάνουμε επανάληψη την αγγελία της πυροσβεστικής βάβωτος, γιατί καλύτερα να προφυλασσόμαστε παρά να πάει μετά να σβήνουμε φωτιές. Και να πούμε ότι... Λέγαμε για τις φωτιές κλπ. Να κάνουμε και μια πτάση στην περιφέρεια, γιατί αν έβλεπε ο

0: συμπολίτης μας που πήγε στην Ελλούσα ότι το αυτοκίνητο είχε, δεν μπορούσε να περάσει τον δρόμο γιατί έχει πολλές τέτοιες, δεν θα πήγε μέσα. Αλλά αφού μπεις μέσα και πέρα με τις κλειστικές να βάλουν, μίλησε και πριν από μία ώρα για τις, για τις οδικές σημάνσεις που πρέπει να τις τηρούμε. Έτσι λοιπόν να βάλουν σε χωματόδρομους που δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητο Y2x4 ή αγροτικό, αλλά μόνο τρακτέρ, τα τρακτέρ γιατί είναι ψηλά ή τα 4x4 ψηλά, να βάλουν μια σήμανση ότι δεν μπορεί να, να περάσει αυτοκίνητο Y2x από αυτό το δρόμο. Να μην μπαίνουμε μέσα. Γιατί να μπούμε στα 200 μέτρα και μετά με όποιες θα βγούμε, γιατί δεν
1: εγώ
0: έχει.
1: Εγώ πήγα να δω ένα χωράφι μας εκεί προς το δρόμο, προς το Χρυσό, το οποίο είχαμε δρόμο και μας τον έκλεισε κάποιος βάζοντας ηλίανθους να μην μπορούμε να μπούμε το στο χωράφι μας.
0: Έκανε χωράφι,
1: ναι. Ναι, πήγα, το έκανε χωράφι, έριξε και το απρανές που υπήρχε εκεί ο άνθρωπος. Δηλαδή για 4 μέτρα, τι να πω, λες και θα βγάλει πάνω από 20 δραχμές. Από 10 ευρώ την πενταετία, όχι το χρόνο. Παρ' όλα αυτά μας έκλεισε το δρόμο, πήγα να δούμε το φορτηγά και βούλιαξα και ευτυχώς ο Μπάμπης με βοήθησε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τα παιδιά με το 4x4, τι, και εγώ με το βανάκι παρότι είναι ψηλό δεν μπόρεσα να βγω και σπίνιαρα, σταμάτησα φυσικά μόλις κατάλαβα, ήμουν με τον Χρήστο τον Κωστή, τον ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά του. Όταν σπινιάρουμε λοιπόν καμιά φορά δεν θέλει πολύ να μπει φωτιά σε πολύ ξερά χόρτα. Από το σπινιάρισμα που δημιουργείται η τριβή και τα λοιπά μπορεί να πάρει φωτιά. Το χωράφι όπως και έγινε στην πρώτη περίπτωση είναι πολύ εύκολη η φωτιά να πάρει φωτιά, πολύ δύσκολο να σβήσει φωτιά.
0: Δύσκολο σβήνει, ναι, να μην ξεκινήσει. Πάντως να δώσουμε τα εύσημα στο Δήμο Θερών, γιατί κυκλοφορώ πολύ στους αγροτικούς δρόμους. Έχουμε άρτιους αγροτικούς δρόμους. Τουλάχιστον έχουν γίνει έργα στην αγροτική οδοποιία και όχι μόνο στην πόλη των Σερών, μιλάμε για Κουβούκλιο, Κάτω Καμίρ, Λευκόνα είναι.
1: Ωραία έργα να γίνονται και με το νερό να δούμε λίγο να καθαρίσει καλύτερα στις κοινότητες που δυσκολεύονται όπως το Λευκόνα εδώ και χρόνια οι άνθρωποι στη Χρυσοπηγή, να δούμε πού θα γίνουν οι νέες πηγές. Υπάρχει ένα πρόγραμμα από ό,τι είδαμε από την περιφέρεια και τον Δήμο, να γίνουν και όλα αυτά, να ησυχάσουν και οι κάτοικοι και στο Εμμανουήλ Παπά και όπου αλλού υπάρχει πρόβλημα με τα νερά μας. Θανάση, κάτι άλλο έχουμε?
0: Και το άλλο μας είναι ότι σήμερα ξεκίνησαν οι εκπτώσεις και κάτι ιδιαίτερο, όχι γιατί μιλήσαμε για τους οδηγούς κλπ. Να μιλήσουμε και λίγο, αφού ξεκίνησαν σήμερα εκπτώσεις και ο κόσμος θα περιφέρεται από μαγαζί σε μαγαζί να ψωνίσει, να βρει φθηνά προϊόντα σε κάθε πόλη της Ελλάδας, όχι μόνο στα Σέρες, μία οδηγία για τους πεζούς. Γιατί έχει γίνει θέμα στη Σερβία, έχει γίνει θέμα στη Γερμανία, θα φτάσει και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά αφού διαβάζουμε και ξένα site, για να προλάβουμε κι εμείς, μήπως χρειαστεί, δεν το κάνουμε και τακτοποιηθούμε σαν πεζοί. Τι γίνεται? Έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στις οδικές αρτηρίες των μεγάλων πόλεων και των μικρών πόλεων, γιατί εμείς οι πεζοί κυκλοφορούμε με το κινητό τηλέφωνο που το έχουμε κάνει με οθόνη και κομπιουτεράκι. Δεν μιλάμε για το τηλέφωνο στο αυτό δεν πειράζει. Και προχωράμε μπροστά, να περάσουμε απέναντι και το μάτι μας είναι στο κινητό τηλέφωνο που στέλνουμε μήνυμα ή διαβάζουμε τι μας έστειλε η ΑΒΓΑΜΑ.
1: Και τι προτείνεις δηλαδή με λίγα λόγια, τι προτείνουν και αυτοί στο εξωτερικό, να μην βλέπουμε το κινητό.
0: Όταν προχωράς, όταν είσαι σε βάδι, το κινητό τηλέφωνο επιτρέπεται μόνο για να μιλάς, μόνο στα αυτή ή με την οτοασπίδα που είναι.
1: Με ακουστικό, μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ.
0: Όχι κομπιούτερ μηνύματα.
1: Να μην το βλέπεις δηλαδή εκείνη την ώρα που προχωράς, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ατύχημα. Κυρίως το αυτοκίνητο ας το κόψει και μετά ας πάμε και στα πόδια.
0: Μα εδώ, πρόσωπο που δεν έχει κινητό μαζί του, χωρίς κινητό, φτάνει στη διάβαση πεζών, βλέπει ότι στο μισό μέτρο είναι το αυτοκίνητο και δεν σταματάει να περάσει το αυτοκίνητο, λέει η διάβαση πεζών θα περάσω και προσπαθεί να σώσει αυτοκίνητο και άτομο ο οδηγός πατώντας αμέσως φρένο.
1: Σε ευχαριστώ Θανάση, σε χαιρετώ. Μιλήσαμε έγινε πολλά λεπτά, φτάσαμε τα 30 και κουράσαμε νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ για την υπόλοιπη.

Υπάρχει μια νέα τραγουδίστρια, είναι και το πρώτο της τραγούδι και είναι χαρά μας και τιμή μας που το έχουμε από την εταιρεία Poly Music και λέγεται Ανανόρισμα. Η Τίνα Κάρλε είναι η κοπέλα που το τραγουδά και λέει, τι γράφει η Τίνα. Υπάρχουν παιδιά που κοιμούνται στην αγκαλιά της μητέρας τους και παιδιά που κοιμούνται πλέον μέσα στέρια. Υπάρχουν παιδιά της διπλανής μας πόρτας που κάθε βράδυ κοιμούνται με φόβο αντί για παραμύθι. Έστω και ένα παιδί νιώσει ασφάλεια ακούγοντας το τραγούδι μου, τότε το ανανούρισμα έχει ήδη βρει τον πραγματικό του σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Τίνα Κάρλε, και το ανανούρισμα είναι το τραγούδι που ερμηνεύει και είναι πρώτη φορά που θα τα ακούσω κι εγώ μαζί σας. Από την ερμηνεύτρια Τίνα Κάρλε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
1: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμο, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 5 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml, πτώση 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Βορόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βίδαλας, Ισιδώρου.
3: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στη πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με έργα και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκλίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειών και immobilize. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρας 2310-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασικό νόμου.
10: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
11: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
11: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
11: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2321 77 89.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
11: Site www.economusseres.gr.
12: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
13: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύση κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολαίου και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
12: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
15: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί οδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργκα και Ζουμπκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζω που παίζει πίσω από τον Center Four. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στη παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς τον Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελφάση παγκοσμίου κυπέλου. Ρυθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών.
1: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Πηγαίνουμε σιγά σιγά και μετά το διάλειμμα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ακούσαμε τον Αύγουστο από τη Ματουλά Ζαμάνη, τα χίλια περιστέρια, τη νέα διασκευή από την Άνδρια Μπάμπαλη και τον Γιώργο Σταδούλου. Και συνεχίζουμε παρέα σε ένα καλοκαίρι που όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο θερμό, όσο πιάζουμε προς το μεσημέρι μας. Και στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και όλη μας την αγάπη. Πάμε πίσω στη μουσική, αλλά κράτα αυτό. Όταν ξέρεις που πατάς, μπορείς να πας όπου θες. Μπες στο anatoliauniversity.gr και βρες το πρόγραμμα σπουδών με το οποίο θα κάνεις το επόμενο σίγουρο βήμα σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: γνωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Μα στείλει χαιρετίσματα στον Νίκο στην Αθήνα. Μου λέει: αρχίζει η ζεστούλα να αυξάνεται, μου λέει. Να μην αυξάνεται, είναι οι ώρες τώρα. Από εδώ και πέρα κρυβόμαστε. Μία παρατέταρτο ως τις 6 το απόγευμα, 7. Να πες λίγο η δροσιά. Ευτυχώς φυσάει. Σε αρκετές περιοχές έχουμε ένα αεράκι. Καλή δύναμη για όσους είσαστε ακόμη στη δουλειά σας και ψήνεστε λιγάκι. Καλοκαίρι, φυσικό είναι. Ανεμιστή κλιματιστικά και αρκετή ενυδάτωση μας χρειάζεται. Αρκετό νεράκι να πίνουμε για να πηγαίνουμε καλά, να είναι καλά ο οργανισμός. Σε λίγο θα πάμε στη ροή των ειδήσεων, να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο.

Είναι απίστευτο πως εχθές μιλούσα για την Ταϊλάνδη με κάποιους ανθρώπους όπως τον Χάρη και τον ευχαριστώ πολύ, γεια σου Χάρη. Και μου έλεγε πόσο τέλειο είναι το μέρος, όπως μίλησα και με το φίλο μου το Φάνη που ήταν εκεί. Και έχουμε μια απίστευτη τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 27 νεκρούς ανθρώπους από φωτιά σε μπαρ. Και υπάρχουν υποψίες ότι ήταν κλειδωμένη έξοδος κινδύνου. Τουλάχιστον 27 από φωτιά τυλίχθηκε το κτίριο στις φλόγες. Σε προάστιο της Μπαγκόγκ έγινε το γεγονός στην Ταϊλάνδη. Ο κυβερνήτης της Μπαγκόγκ, ο Τσαντσά Σιτιπάντ, δήλωσε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανότατα η κύρια αιτία των θανάτων, είπε ο κυβερνήτης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια ακόμη. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η έξοδος κινδύνου να ήταν κλειστή, ακόμα και την ώρα της πυρκαγιάς. Το έχουμε ξαναδεί, θυμόσαστε αυτό το έργο κάπου. Και σε κάποια άλλη τουριστική περιοχή επικρατούσε πανικός. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν θαμώνες να βγαίνουν έντρομοι, με ορισμένους να έχουν πάρει φωτιά τα ρούχα τους και τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από την είσοδο του κτηρίου. Η φωτιά τέθηκε ώρες αργότερα υπό έλεγχο. Οι εικόνες αποκαρδιωτικές καταστροφή και δυστυχώς επαναλαμβάνουμε, 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή. Ταϊλάνδη και τα λοιπά, οι ήρεμες και πιο χαρούμενες περιοχές της γης. Να όμως που έγινε και εκεί το κακό και δυστυχώς έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Είναι το χειρότερο νέο της ημέρας αυτό. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο δηλαδή από αυτό. Γυρίζουμε για λίγο πίσω στο χρόνο με τον Γιώργο Μούτσιο και τον Μίκη Θεοδωράκη για να ακούσουμε την άρνηση του Γιώργου Σεφέ από το 1962. Τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη στο δίσκο Επιφάνεια που τραγουδούσε ο Γιώργος Μούτσιος.

Γιώργος Μότσικος με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, ερμήνευσε την άρνηση στα ποίηματα του Γιώργου Σεφέ. Και η ώρα περνά και είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Θέλω να παραμείνουμε για λίγο στο Θοδωρή Βουτσικάκη, να παραμείνουμε για λίγο στα τραγούδια που αγαπάμε ιδιαίτερα, για να ακούσουμε το Άστο το χεράκι σου. Δεν το έχουμε ξανακούσει έτσι. Δίπλα στον Θοδωρή Βουτσικάκη είναι και η Έλενα Παπανικολάου. Και φυσικά και η ορχήστρα της...

τους αγαπημένους μας συνανθρώπους. Πολλοί από εσάς είσαστε ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνετε για τον συνάνθρωπό σας. Και μπράβο σας, σας αξίζει. Και ελπίζουμε το κράτος πολύ γρήγορα στις περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα με το νερό να ανταπεξέλθει γρήγορα και να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας και τις περιοχές όπου χρειάζονται το νεράκι. Να στείλουμε χαιρετά στα παιδιά του συγκροτήματος Ανεμόγια. Επίσης να στείλω χαιρετίσματα στην Φλόρα. Να είσαστε όλοι καλά. Ξεκινήσαμε με το Σάρα σήμερα για τα χρόνια πολλά προς το όνομα αυτό. Θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά κάπου εδώ εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ακολουθεί η Κέλλη Εμμανουηλίδου για τις επόμενες δύο ώρες. Ήταν κοντά σας ο Βασίλης Πανδάκης στην εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, όμορφη μέρα γενικότερα. Γεια σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόρους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη Πανταβρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μερακία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Η Ρόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι, μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, Ρόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύγχυση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Ζων. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κέρδια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειε 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Ύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, αισιοδοξία και πάνω απ' όλα περισσότερο καλοσύνη μεταξύ μας. Δευτέρα 13 Ιουλίου και η ώρα μόλις έγινε 1 και 13 πρώτα λεπτά. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Για το επόμενο 2 ώρο λοιπόν θα είμαστε μαζί με όμορφη μουσική, πολύ καλή παρέα και εννοώ εσάς, τα νέα των Σερών και όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας υπενθυμίσω πως η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή για όλους σας. Μπορείτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας, να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι, ακόμα και να βγείτε ζωντανά στην παρέα μας, να μοιραστείτε ό,τι θέλετε εσείς. 23 21 0 63 33 33. Και φυσικά για όσους προτιμούν το γραπτό μήνυμα, υπάρχει πάντα και το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πόλη μας, θα θυμίσουμε τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών και αυτές που παίζουν σήμερα, και φυσικά θα σας κρατήσουμε την καλύτερη μουσική συντροφιά εδώ μέχρι τις 3. Θα μιλήσουμε για τη συναυλία του Πάνου Βλάχου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών που είναι σήμερα, για ό,τι πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις θα φιλοξενήσει η πόλη μας από εδώ και πέρα, μικρές ευχάριστες ειδήσεις και νέα από τις Σέρες και φυσικά τις δίσες και τα δικά σας μηνύματα στον αέρα. Και επειδή κάθε Δευτέρα είναι μια νέα αρχή, θέλω να σας πω μόνο αυτό. Δώστε μου μισό λεπτό. Ας προσπαθήσουμε αυτή την εβδομάδα να την περάσουμε με περισσότερο χαμόγελο, λιγότερα μούτρα, να λέμε ένα καλημέρα χωρίς δεύτερη σκέψη και να θυμόμαστε ότι η καλοσύνη δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει τα πάντα. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά εδώ στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Και κάπου εδώ να θυμίσουμε και τις γωνιές που μπορείτε να μας βρείτε για ό,τι αφορά τον κόσμο, τις σέρες και όχι μόνο, cosmosnews.gr. Εάν σας ενδιαφέρει η μουσική, οι διαγωνισμοί, θέλετε να μαθαίνετε μάλλον τους διαγωνισμούς και ό,τι ετοιμάζουμε εμείς εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, cosmosradio.gr, από που μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο. Άρα δεν ξεχνάμε και τους λάτρεις της ξένης μουσικής, cosmosradio.eu.

Και φυσικά, πριν ξεκινήσουμε, να στείλουμε και τους αγωνιστικούς μαγνητισμούς σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα. Στους οδηγούς που βρίσκονται, δώστε μου μισό λεπτό, στο δρόμο. Στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους της εστίασης, στους υγειονομικούς, στους εργαζόμενους στα καταστήματα, στις υπηρεσίες, στους αγρότες. Δύναμη σε όλους σας. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά παρέα μέχρι τις 3 με την καλύτερη μουσική και την πιο όμορφη διάθεση που πραγματικά δεν πρόκειται να βρεις αλλού. Πού αλλού? Εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.

Δανεικά λοιπόν από τη Μαντώ, ένα τραγούδι που έγινε γνωστό ακριβώς πριν 12 χρόνια. Και τώρα θέλω να σας περάσω σε ένα άλλο κομμάτι. Τι βροχή ήταν αυτή εχθές. Νομίζω ότι όλοι βγήκαμε από το σπίτι λέω σιγά, μία μπόρα είναι, ένα συννεφάκι, δύο σταγόνες θα ρίξει. Και μέσα στα 5 λεπτά ψάχναμε βάρκα αντί για αυτοκίνητο. Εγώ δεν ήξερα αν έπρεπε να ανοίξω την ομπρέλα μου ή να φορέσω σωσίβιο. Κάτι πρέπει να γίνει με τον καιρό εδώ στις Σέρες. Θα σας γυρίσω τώρα πάλι χρόνια πίσω, το 1966, και στο τραγούδι «Η Κυριακή». Είναι από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, από την ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια».

0: Η ώρα Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ θημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Εκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12,330 ml 8,4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας 3,10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Όσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο εγώ και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-2288 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
11: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

Ακούσαμε την Αλέξα Πασμπανέλου στο τραγούδι «Σταθερινά». Και τώρα θέλω να πω κάτι. Καλοκαίρι, σου λέτε. Καλοκαίρι 2026, παιδιά, τα έχει όλα. Από τη μία η λαγοκέφαλη στις θάλασσες. Από την άλλη η ακρίδα στα χωράφια. Και για να μην βαρεθούμε, μας ήρθε και η χθεσινή βροχή να μας θυμίσει Νοέμβριο. Νομίζω ότι ο καιρός έχει μπερδέψει λίγο το ημερολόγιο. Εμείς πάντως δεν πτωούμαστε με τίποτα. Κρατάμε τη διάθεσή μας καλοκαιρινή και συνεχίζουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με την πιο όμορφη μουσική. Να ενημερώσω ξανά ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή να δεχτεί οποιαδήποτε πρόταση για τραγούδι, οποιαδήποτε αφιέρωση 23-21-0-63-33 και 93fmstudio@gmail.com. Θα χαρούμε να δούμε τα δικά σας τα μηνύματα. Περνάμε τώρα σε Peggy Zina και το τραγούδι «Μαζί σου».

υπενθυμίσουμε εσείς ότι σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος ο Βλάχος εμφανίζεται για πρώτη φορά στις αίρες στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και η συναυλία ξεκινάει στις 9. Τα εισιτήρια λοιπόν κοστίζουν στα 15 ευρώ στην ηλεκτρονική προπόληση, 18 ευρώ στην προπόληση και 20 ευρώ στο ταμείο, εφόσον πλέον υπάρχουν διαθέσιμα. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα Come Together Live, και αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για απόψε, είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία να απολαύσετε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για να στηρίξετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στην πόλη μας. Να θυμίσω επίσης ότι για τη συναυλία που είναι σήμερα στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών, μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια από τα καταστήματα Γερμανό Σερών, Μικέλ στη Βασιλέως Βασιλείου και στο καφέ Καραγιάννη, καθώς όπως είπαμε και ηλεκτρονικά. Περνάμε σε επόμενο τραγούδι. Μπάρτο Ναυάγιο και τρέφουμε, γιατί σας έχω μία έκπληξη.

Λοιπόν, όπως σας έχουμε ενημερώσει, αύριο 3η 14 Ιουλίου το συγκρότημα Λόγω Τιμής έρχονται στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών για μια δυνατή live εμφάνιση και σε συνεργασία με το Κόσμος Ράδιο στους 93 χαρίζουμε 3 προσκλήσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλέφωνο του σταθμού 23 21 0 63 33 33, να δώσετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλεφωνό σας και οι 3 πρώτοι τυχεροί που θα πάρουν τώρα θα είναι και οι τυχεροί που θα κερδίσουν και τις 3 προσκλήσεις. Και πάμε τώρα να σας πω και κάτι άλλο. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Τις τελευταίες ημέρες έχω κάτσει και έχω ακούσει όλη τη μουσική του Πάνου Βλάχου. Άκουσα το τραγούδι «Τα μαθήματα ζωής». Άκουσα το «Λαχείο», το «Πιστεύω». Το πολύ όμορφο ντουέτο του με την Νατάσα Μποφίλιου. Αλλά υπάρχει ένα τραγούδι που πραγματικά στάθηκε μέσα μου περισσότερο από όλα. Και αυτό είναι το τραγούδι «Μπαμπάδες». Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για τους πατεράδες. Είναι ένα τραγούδι για την παρουσία, την απουσία, την ευθύνη και τις σχέσεις των γονιών και παιδιών. Δεν κατορεί, δεν δείχνει με τον δάχτυλο, σου θυμίζει ότι το να γίνεις γονιός είναι εύκολο, το δύσκολο είναι πραγματικά να είσαι δίπλα στο παιδί σου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από Πάνο Βλάχο.

από εδώ να σας υπενθυμίσω ότι οι προσκλήσεις για το δώρο που σας κάνουμε, τις τρεις προσκλήσεις για το συγκρότημα λόγω τιμής, έχουν μείνει δύο. Οπότε οι επόμενοι δύο τυχεροί που θα καλέσουν τώρα στο 2321-06333 και δώσουν το όνομά τους, το επώνυμο και το τηλέφωνο, θα είναι και αυτοί που θα παρακολουθήσουν το συγκρότημα από κοντά αύριο 14 Ιουλίου και ώρα 8.

0: ο κόσμος είναι δύο. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόραδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρη. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουχή Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Σημεία Προπόλης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
11: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς ειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατήρται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν, το 2010 προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση σήματος της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Κλιμακώνουν τις προειδοποιήσεις τους για τα στενά του Ορμούζη φρουρή της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Η ΕΒΔΑΠ εισέρχεται στην Άρδευση μαζί με την ΕΒΑΘ, αναλαμβάνει την ενσωμάτωση 68 παρόχων υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο νομοσχεδίου που αλλάζει ριζικά τη δομή της ίδρυψης και της αποχέτευσης σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Ζητώ συγγνώμη για την απότομη διακοπή. Όπως γνωρίζετε, δεν φταίνει σήμερα και όλο και κάτι θα πάει στραβά. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Για όσους δεν με γνωρίζετε, εγώ είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα συνεχίσουμε μαζί για άλλη μια ώρα με όμορφη μουσική αλλά και όμορφη σκέψη. Ακούσαμε τον Μανώλη Λιδάκη στο τραγούδι για να σε συναντήσω. Και κάπως έτσι μου ήρθε η σκέψη ότι στη ζωή τελικά κάποιες συναντήσεις δεν είναι τυχαίες. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας και αφήνουν ένα σημάδι, μια κουβέντα, μια ανάμνηση, άλλοι μένουν για λίγο και άλλοι μένουν για πάντα. Μέσα στην καθημερινότητα που τρέχουμε όλοι, αξίζει να δίνουμε σημασία στους ανθρώπους μας, στις μικρές στιγμές, σε ένα τηλέφωνο που μπορεί να έχουμε αφήσει πίσω, σε ένα συσκέφτηκα που πολλές φορές σημαίνει περισσότερα από μεγάλα λόγια. Γιατί τελικά οι πιο σημαντικές στιγμές είναι αυτές που μοιραζόμαστε με ανθρώπους που έχουν αξία για μας. Και μετά από αυτά τα υπέροχα λόγια, πάμε σε επόμενο τραγούδι. Νίνα Μαζά, το θαύμα της φύσης.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Τώρα θα περάσουμε σε μία αφιέρωση από την αγαπημένη μου φίλη Λίνα, και δεν είναι πλέον μόνο δική μου, αλλά είναι και δική σας. Στέφανος Καρκολής λοιπόν, και Βγάλε το κραγιόν σου, το επόμενο τραγούδι.

λοιπόν θέλεις να ακούσεις και εσύ το δικό σου τραγούδι, μπορείς να καλέσεις τώρα στο 2321-06333 και εγώ η Κέλλη Μονοηλίδου θα το μεταδώσω στον αέρα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε, αν και κουραστική, θα μου πείτε ρε Κέλλη συνέχεια ίδια λες, αλλά εγώ θα τα ξαναπώ. Πολλές φορές κυνηγάμε τις μεγάλες στιγμές, τις μεγάλες επιτυχίες, τα μεγάλα γεγονότα και ξεχνάμε πως η ζωή τελικά γράφεται μέσα από τις μικρές καθημερινές στιγμές. Ένα χαμόγελο από έναν άνθρωπο που αγαπάμε, ένας καφές, μια ωραία κουβέντα μπορεί να φαίνονται πολύ μικρά πράγματα, μια αγκαλιά που ήρθε ακριβώς τη στιγμή που τη χρειαζόσουν. Αυτά είναι που μένουν. Γιατί μπορεί να ξεχάσουμε να τι αγοράσαμε, να ξεχάσαμε που πήγαμε ή πόσο άγχος είχαμε μια συγκεκριμένη μέρα. Αλλά δύσκολα ξεχνάμε ποιος μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα. Ίσως λοιπόν σήμερα αξίζει να χαμογελάσουμε μάλλον λίγο περισσότερο, να πούμε ένα ευχαριστώ, ένα σ' αγαπώ, ένα σε σκέφτηκα, μικρές λέξεις με πολύ μεγάλη δύναμη. Κρατήστε λοιπόν τις όμορφες στιγμές, γιατί αυτές είναι που κάνουν τη ζωή μας πιο φωτεινή. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Μελίνα Κανά και το τραγούδι «Μιλώ για εσένα».

0: ξέρετε, δεν χρειάζεται πάντα να φύγουμε μακριά για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Μερικές φορές μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα, ένας καφές με έναν άνθρωπο που αγαπάμε, λίγο μουσική, ένα τυχαίο τραγούδι στο ραδιόφωνο, ηλιοβασίλεμα κάπου κοντά μπορούν να μας χαρίσουν αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Γιατί η ξεκούραση δεν είναι μόνο οι διακοπές. Εγώ θα έλεγα ότι είναι περισσότερο κούραση. Και αυτές οι μικρές στιγμές που μας βοηθούν να πάρουμε ανάσα. Μέσα στην ένταση της ημέρας, στις υποχρεώσεις και στο κρίσιμο, ας θυμόμαι να βρίσκουμε λίγο χρόνο για εμάς. Μία μικρή απόδραση μπορεί να μην αλλάξει όλη μας τη ζωή, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας ουσιαστικά. Και κάποιες φορές αυτό είναι αρκετό. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θέλω να φύγει κανείς. Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα στη διάθεσή μας. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Γυαλό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόν πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι μες σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόν πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, πύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilize. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάμα.
2: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας? Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54. Και συνέχισε. Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό

0: θέρμανση Λίμνος μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
0: Μέχρι την Τετάρτη χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 το κιλό.
1: Ε, ναι. Αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμπκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Θρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς τον Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών.
3: Κόσμος στους 93.

ξέρω ότι σας έχουν λείψει τα απλά λόγια, οπότε θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας, μία σκέψη βασικά που μου έρχει πολλές φορές στο μυαλό όταν βγαίνω έξω και βλέπω γύρω μου ανθρώπους κουρασμένους, ανθρώπους με ένα βάρος στο πρόσωπο, με μία λύπη να το πω. Και ναι, καταλαβαίνω απόλυτα ότι η ζωή δεν είναι εύκολη, η καθημερινότητα έχει αγώνα, έχει άγχος, έχει υποχρεώσεις, έχει στιγμές που νιώθουμε ότι τρέχουμε χωρίς σταματημό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσουμε την πίστη μας, την ελπίδα μας και τη θετικότητά μας. Γιατί όσο δύσκολες και αν είναι κάποιες ημέρες, υπάρχει πάντα κάτι για το οποίο μπορούμε να πούμε ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό, ότι ανοίξαμε τα μάτια μας και έχουμε άλλη μία ευκαιρία να ζήσουμε τη σημερινή ημέρα, να διορθώσουμε λάθη που κάναμε, να βάλουμε νέους στόχους. Ίσως χρειάζεται κάθε πρωί να θυμίζουμε στον εαυτό μας «Είμαι εδώ». Είμαι καλά, θα προσπαθήσω και σήμερα. Και δεν λέω ότι όλα γίνονται εύκολα, αλλά η διάθεσή μας, ο τρόπος που κοιτάμε τη ζωή και η καλοσύνη που δίνουμε στους γύρω μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οπότε ας προσπαθήσουμε λίγο να χαρίσουμε ένα χαμόγελο. Μπορεί για μας να είναι κάτι μικρό, αλλά για κάποιον άλλον μπορεί να είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας του. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική, γιατί η μουσική μιλάει στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, με το επόμενο τραγούδι «Δεν είσαι έρωτας εσύ». Thank you.

τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος. Και τώρα είναι αυτή η ώρα της ημέρας που θα σας πάρω παρέα μαζί μου να δούμε τι καιρό θα κάνει αυτή την εβδομάδα εδώ στην πόλη των Σερών και όχι μόνο. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου και είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η εβδομάδα δείχνει ηλιοφάνεια με εξαίρεση την Πέμπτη που δείχνει λίγο συννεφιά. Η Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 31, το Αγρίνιο στους 34, τα Χανιά στους 33 και η Πάτρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε με αγάπη του καλοκαιριού.

Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας παρέας, θέλω να σας υπενθυμίσω μια δυνατή μουσική βραδιά που περιμένουμε όλοι σήμερα εδώ στις Σέρες πώς και πώς. Ο αγαπημένος μας Πάνος Βλάχος έρχεται για πρώτη φορά ζωντανά στις Σέρες και συγκεκριμένα στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών για μια βραδιά γεμάτη μουσική ενέργεια, χιούμορ και συνέστημα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, μόνο ως ηθοποιό, ο Πάνος ο Βλάχος είναι ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης, τραγουδοποιός και ερμηνευτής που αγαπήθηκε μέσα από τη τηλεόραση, το θέατρο, αλλά και τη μουσική του πορεία. Με το δικό του ξεχωριστό τρόπο συνδυάζει το τραγούδι, την αφήγηση, αλλά και την επικοινωνία με το κοινό. Η συναυλία ξεκινάει σήμερα, 8 η ώρα το βράδυ, ενώ τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα. Στο τρόπο συνδυάζει το τραγούδι, την αφήγηση, αλλά και την επικοινωνία με το κοινό. Η συναυλία ξεκινάει σήμερα, 8 η ώρα το βράδυ, ενώ τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα στην προπόληση και στο ταμείο. Η τιμή του είναι στα 15 ευρώ για το Early Bird, 18 στην προπόληση και 20 ευρώ στο ταμείο. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, νέα κομμάτια, χαμόγελα, αλλά πολύ πολύ κέφι. Περιμένουμε να κάνετε χαμό, να γεμίσει το αυτοκινητοδρόμιο Σερών με μουσική, κόσμο και πάνω απ' όλα θετική ενέργεια. Πάνος Βλάχος λοιπόν σήμερα στις Σέρες, μια συναυλία που αξίζει να ζήσουμε όλοι μας.

πάμε λίγο και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, ώρα 9 και 4, έρχεται η νεφέλες του Αριστοφάνη στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων. Και το Κόσμος Ράδιο στους 93 χαρίζει δύο διπλές προσκλήσεις και τα δύο πρώτα τηλέφωνα που θα καλέσουν τώρα στο 23-21-0-63-33-33 θα είναι τυχεροί για να παρακολουθήσουν αυτό το υπέροχο θέατρο. Προπόληση εισιτηρίων να θυμίσω ότι γίνεται στο Ταμείο του Θεάτρου Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10 μέχρι, από τις 10 μάλλον μέχρι τις 3. Συνεχίζουμε με υπογερεύα και μ' αρέσει να μην λέω πολλά και επιστρέφουμε για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο νικητές.

Γύσουν τις πράξεις τους. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Στρεψιάδης, ένας άνθρωπος που θέλει να ξεφύγει από τα χρέη του, να αναζητά λύσεις μέσα από τη από νέα σκέψη της εποχής, με αποτέλεσμα να μπλέξει σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Οι νεφέλες μας θυμίζουν πως το καλό θέατρο μπορεί να μας κάνει να γελάσουμε, αλλά ταυτόχρονα και να μας βάλει στις σκέψεις για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ένα έργο λοιπόν διαχρονικό που αποδεικνύει πως ο Αριστοφάνης τόσους αιώνες μετά συνεχίζει να μιλά στην καρδιά και στο μυαλό του κοινού. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν αποφασίσαμε μέχρι τις 3, δηλαδή έχετε 3 λεπτά, να πάρετε τηλέφωνο στο 2320-06-3333 και οι δύο πρώτοι τυχεροί θα κερδίσουν από δύο διπλές προσκλήσεις για το συγκεκριμένο θέατρο του Αριστοφάνη. Περιμένουμε λοιπόν τα τηλέφωνά σας.

0: Καλημέρα. Στο θέατρο είναι στις 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου είναι Τετάρτη.
1: Γιατί θα είναι η ψυχή μου.

0: στα σένα.
1: Απλά είσαι ενημερώσει σχετικά άπειρο. Και εγώ τώρα τα ξέρω.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι τρεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάρα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύγχαρτη υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,99.

0: 5. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 2 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 212 054 και 210 5212 000.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βορά ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανία. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing-alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγο Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο κινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποίησης έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που μείνονται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Με χάσατε, σας έχασα, αλλά είμαι εδώ. Θέλω να πω ότι οι προσκλήσεις δόθηκαν, οπότε καλή να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής παρέας, αργήσαμε λίγο. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με ακούσατε, που ήσασταν μαζί μου και σήμερα μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Και φυσικά ένα μικρό ευχαριστώ και για την απρόσμενη επιστροφή μου στο ρόλο τηλεφωνήτριας καθώς βγήκανε στον αέρα, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο. Είναι ζωντανό, έχει τις όμορφες στιγμές του, τις μικρές εκπλήξεις του και αυτή είναι η μαγεία. Εμείς εδώ δεν είμαστε απλά ένα μικρόφωνο, είμαστε μια μεγάλη παρέα, οπότε δεν ζητάω καν συγγνώμη. Από εδώ λοιπόν εγώ κατεβάζω την ένταση στο μικρόφωνο, ανεβάζω την ένταση στα ακουστικά μου και παραμένω εδώ συνδεδεμένη.

στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με την καλύτερη συντροφιά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα με χαμόγελο και θετική διάθεση. Να πάτε στον Πάνο Βλάχο, στο αυτοκινητοδρόμιο σήμερα 9 η ώρα. Ραντεβού, τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά!

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό στικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, καρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανία.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκι άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321022858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια όλα.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν έκθεση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.ikumuseres.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι μονομάχοι των ημιτελικών, με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της De Graafschap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν

0: Με ιδιαίτερο πάθος στην Ένωση, τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κυτρινόμαυρων Μπάρναμπας Βάργκα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αντέδρασε και με τη σειρά του έδωσε μία κλωτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημιχρόνο του αγώνα. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ελληνικά στάθια, μαλαχικά σοβάρια.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν κολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μιλ, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτι, το προζημένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν με παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Παλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά.

0: ειλικρινά, όπως και εσείς, για τη συντήρηση και επισκευή του. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακελιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαρά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Σε κρίσιμη κατάσταση, τετράχρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και το επανέφεραν στη ζωή μετά από ανακοπή. Ζήτημα αναστολής της διαδικασίας τέθηκε στη δίκη των Τεμπών, με συνηγόρους υπεράσπισης να επικαλούνται την παράλληλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την αρχή για τις φημολογούμενες μαζικές παρετήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο βουλευτής Ευβίας Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συνταχθεί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που η Αθήνα προετοιμάζει την είσοδό της στο κλειστό πρόγραμμα F-35, η Άγκυρα δίνει τη δική της μάχη για να ξεπεράσει το εμπόδιο που την απομάκρυνε από το αμερικανικό μαχητικό, τους Σικούς S-400. Εκδοτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.505 μονάδες. Παρά τις υποτιθέμενες κυρώσεις, το πρώτο εξάμηνο του 26 σημειώθηκε ρεκόρ εισαγών ρωσικού LNG από την Ευρώπη. Οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς ένα διπάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσε λας πίλσνερ κουτί 12.

0: Μάρκα επί 330 ml νέα συντρία δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσα τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Κόσμος στους 93.

τρέχεις άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκουπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά.

κι ως εύδρας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κύρια.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδά έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Και όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποβράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Είστε σήμερα θέση.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 2310-23-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
7: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.

0: 4. Και συνέχισε. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο 1,90. Hell Energy μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος μόνο 4,9.
1: Έχει και καλύτερο.
0: Μέχρι την Τετάρτη χειροποίητα μπιφτέκια από το Κρεοπολείο μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
0: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι μονομάχοι των ημιτελικών, με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της De Graafschap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος ένωση, τα μαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κυτρινόμαυρων Μπάρναμπας Βάργκα, πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αντέδρασε και με τη σειρά του έδωσε μία κλωτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημιχρόνο του αγώνα. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τάχα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιο Σι.
4: Κόσμος στους 93.
5: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια,

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93. 1, 2, 3.

0: Ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και αισία τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Radio 88.

0: παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρόνων. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μεραχτά. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms Energy Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,69. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x230 ml.

0: 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες τόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και οδευτικά smoothie brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ, τα μακρά και τα βραχιά δεν φέρω. Ας πούμε, παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται βαρία, είναι οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος. Mm-hmm.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: για ποιο νόημα ζούσε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 6.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
3: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά στο γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
13: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
12: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελεπτυπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης κατακεραυνώνει την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα. Ενώ αφήνει εχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
16: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βόρειε 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούλη Κέρκυρας Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Ύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
17: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή.

0: τους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο hero.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευτελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γονή.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσής για κάθε επαγγελματία.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μας της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858. Ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
7: Στο Κτζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
6: Και συνέχισε.
7: Ηλιέλ, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Χέλ Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
6: Έχει και καλύτερο.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο με 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Ε, ναι. Αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θα όπως σου ταιριάζει.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι μονομάχοι των ημιτελικών, με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της De Graafschap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος την ένωση, τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κιτρινόμαυρων Ναμπας Βάργκα, πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αντέδρασε και με τυρά του έδωσε μία κλωτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημιχρόνο του αγώνα. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται τον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση.
10: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, Extep, ζούρες, 8,99. Βαλμά, πασιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8 συντεραδόρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jones, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στη Σέρα να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι, μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία του.

0: με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing-alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύγκ με το κοινό. Τρίτη 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση, Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γίνονται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβι όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειε 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
7: Κόσμος στους 93.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος. Ψυχές στο χρόνο.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντοκοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισε περισσότερα υδρόμενα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία είναι οι μονομάχοι των ημιτελικών, με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της The Graaf Sap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος την ένωση, τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κυτρινόμαυρων Μπάμπας Βάργκα, πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αντέδρασε και με τη σειρά του έδωσε μία δοτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημιχρόνο του ΑΕΚ. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλή για τα άκρα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση.
4: Κόσμος στους 93.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
2: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
10: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες

0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονομουσερες.gr.
4: Του κόσμου νέα σε ένα λεπτό.
5: Εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατακεραυνώνει την εγκληματική περιφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν 20 στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα. Ενώ αφήνει εμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Άκουμε την καρδιά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα όμως, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο.

0: μετροστερών δράμας για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλιός Βασιλείου.
2: Κόσμος στους 93.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
3: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
2: Και συνέχισε.
3: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
2: Έχει και καλύτερο.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
2: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Ακούς κόσμος. Ακούς την Ελλάδα σου.
1: Σ' ακολουθώ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια ή κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις.

0: Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για τη μέγιστη άδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμό καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρούλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2320-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Κόσμος στους 93.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικό σου.

0: Καθόμουν στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπή και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρς Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Να μην μιλήσουμε. Θέλω μια χάρη.

0: στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10. Οι λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφαγάς.

0: στους 93. Στους 93. Στους 93.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα παιδιά. Ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αναπτύσσει όποια με πονάει, δε λόγαει για σαν.
1: Κόσμος του 93.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

μυστικά στις άστρα σε καλούν.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε, γιατί το δάκρυ έχει στερέψει, που στα

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Έτσι είναι. Κουράστηκα να σε ψάχνω σε τούτες τις πόλεις που δεν τελειώνουν. Έτσι είναι.

Έτσι είναι. Λησμόνησα το σχήμα. Το σχήμα της σκιάς σου πάνω στην ασφάλτο.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράται.

0: σου σε χάσα, έχασα και εμένα.
1: Γεια, πήρα να δω τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Σου στέλνω αυτό χωρίς πρόλογο, προσφώνηση, δεύτερες σκέψεις, ενοχές. Απλώς ξεμπλέκω αυτό που υπάρχει στο στήθος μου.

0: Δεν θα σε κοιτάω με τον ίδιο τρόπο. Αλλά θα σε θυμάμαι ακριβώς όπως σε έβλεπα εγώ. Και κάθε φορά που θα κλείνω τα μάτια μου θα είναι όλα εκεί, όσα έχω κρατήσει. Το στενό στη φιδίο εκείνο το βράδυ.
1: Τα τελευταία τραγούδια που χορέψαμε.
0: Τα μισοάδια τζιν τόνικ που ξεχάσαμε στην μπάρα.
1: Ο τσαλακωμένος καναπές.
0: Τα χέρια σου στο πρόσωπο.
1: Τα χέρια σου,
0: τα χέρια σου που δεν θα υπάρξουν ξανά στο πρόσωπό μου. Η μυρωδιά που είναι ρατσιά.
1: Το παλιό σου ραδιοφωνάκι.
0: Η καρποστέλ που δεν σου έδωσα.
1: Το φιντέρι που κόψα δύο.
2: Τα λεωφορεία που έχανες και εγώ σε περίμενα με τις ώρες.
1: Η αγαπημένη σου κούπα. Σκέτο γαλλικό. Πάντα. Θυμάσαι.
2: Η επίδαυρός μας. Δική μας. Δική μας κι αυτή. Δική μας η καθρέφτα στο μπάνιο, δικά μας τα παζούρια που δεν ήθελες να ανοίγουμε, δικός μας ο Αύγουστος που υποσχεθήκαμε, η θάλασσα που φτιάξαμε στα δωμάτια μας.
0: Δικά μου τα μάτια σου. Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου. Άλλωστε είμαστε σαν ένα ζευγάρι διαφορετικές κάλτσες. Έτσι μου έλεγες.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Εγώ μία από αυτές τις πολύχρωμες με τρύπες και μπαλώματα και εσύ μία άσπρη.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Μανδοκέρι. Θα προσέχεις το κομμάτι μου, ε. Θα προσέχω το δικό σου. Σ' αγαπώ. Δική σου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr

τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new...

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγραφεί, δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν ανερούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι.

Άιντε. Εσβήνει αυτή η χάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.